0: nolaoni kina vitano taki ndovu kama natarongo alenga kurni walio piti na za sabar ni zake kira kama kama ni kina ndarlo anu miro lupe nda manda kaur muri tumai sana tarom da biki natara za sabar ni zake kabo piti o kenda o kemi ni wani tulingo mukumbu ni uto chungor tono wani mukumbu lupe ni tono sima eno toso erna kau ada pa sabar da manda lupe kina ko kena kena sangi chungi bulu tino inga
1: ro rosa chola na iwali ni lenga tu Kau cik suka mendo nasama bukan masa musik ini begitu mendo. Nai wali ni lengga tu ni kuasa. Nampu saya ni kalau melak ngapa mendo. Ya nga. Kenda mungkin nga nampu saya ni kalau gubur pun nak ambil nga nampu saya ni kalau. Samin tu. Nunggu masa usam. Dia tidak kata ke dia. Kembali ke pakai bina kata melala ukurbu ukurbu melala. Dua kata tu. Kenda lala kede. Saya nga gurima ibu anak tebor gurima. Να πω σαν και να δάλα και δεν μπορεί να είναι τέβορο. Εσάν μόνο μην το κουνεί δάλα. Εφόγα ελούτουσο μου να δάλα και να είπα πρώτα. Ένα πω σε έλω. Κάπου τσίσου και μου το να σάμα κοινά. Ένα που κουνεί πως όμως. Να τίγρι. Να μάστες. Βαγαλία μου τα κοινά σφαγούμισα. Βαγαλία μου τα κοινά να σύστημη. Βαγαλία μου τα κοινά βίγκα ρεβαγόμισα. Εσύ έκανε και νεουάγκορη. Δεν βάλει σε εικόνα πως είναι καλό, μπορείτε να πως είναι καλό. Γόνα η αράνη, μοντού να βολού τα κίνα να τέμπορο. Να μάτει να δαγδάνει τέμπορο, γόνα να τούλους όμως τα τέμπορο. Ντράγκανες. Του να βάλει και κόντα να μπούλα με υπογαρουλιόλου. Και με παλαιδάμε, με πήρα κάνω μοντού βακασάμα. Και λόγω με να μάτει με δάλα μοντού βακασάμα. Μοντού βάδου, το βικάει. Ρίδα. Έχω εγώ πολλά, ντούγκα η κόντα να εισάλα με υπογαρουλιόλου. Αν δεν πάνε και με μπάλε. Μοντού λόγω αγαμάταω. Σαν και λόγω με να υπάρχει τέμπορο, μου το ματένει, με ρωνή κολλή μεκίνα, μου το άλλο ματούα. Το είπα κατά από Ιταλία, μου το πάω. Από Ιταλία, τα κάνω μου το ομόνα. Λέει ο Ελέτου ένα άλλο νιγάρο και ένα άλλο νιλάσα η τόπα. Λέει σου θέλει τούκινα εντον αγώνε, ετόμουν τα πνήμα το βάλα, το βάλα όλο μου τούκινα. Άρα, νησέν αγώνα νιμή να κάνω από κατούα. Ένα από Ιταλία, εγώ λίγα. Σαν και σαν πέανι γουάια. Μπαλτά δάπα, νησάνα πως έλεγε. Ερά ο Σαρνά. Αου πρέτει που καβίδε να σω να συμπόγιο με νεματέν του. Να δάπα να ήμουν ηλίλα και πως ουλάβα. Αου τότε ερά ο Σαρνά. Πως έλεγε καλό με πάντον τόνο. Να πως έλεγε ούτε λέγα με βουνούτα γαίντου άτομα την πουλατάκα. Με βουνούτα λέγα έντου με πάντον τόνο. Εσύ είναι λαγάνι με λέει ρόγανε η τάβη που μην ακακίνα. This is what I learned. This is what the Bible says. Με κάω κοκκό ένα κάε όλο μάλλον είπε η κοέα. Σαν και η μάνα κίνα να πω σε κάε ο κοέα. Μου λέω κοέ, μπούλα τάκα. Εγώ γαμπού τα να κάε κάε τσο. Εσύ είναι βούνο ο κοέ, νόνα κλακά. Εσύ είναι βούνο ο κοέ, να κάε του μικοέ. Βούνο ο κοέ, να κάε σου λίπε κόκολο μάλλον. Two different things all together.
0: Τώρα λέγκα λίγο σαν τούνι κοέ. Μπαλέ τα νιβάνι του τίγκουρι. Ο κοέ με βούνο τάκα να κάε μπούλα τάκα τίγκουρι. Να λέει βούνο ο κοέ σαν μπούλα τάκα. Να λέγκα τίγκο νι βούνο τίγκουρι και τον υπάκο του κυλίκουα.
1: Σε μια γαδά και ο βάρο μου τσιμάνι.
0: Είναι αυτό και τον Ιβοβάκο σε μικρό εντουρίτσικο.
1: Εάν να βγουν να τσο νικοτάρο τίκο, έτσι που έκανε βάλει, έτσι που έκανε βάλει. Σε έκανε η Ινδουανά λέγκα, έτσι έκανε και βάλει. Every problem have a solution. There is no problem that doesn't have a solution. Νι κάτσικο πόλα, νι γονε κάτσικο πόλα, αουρώτα να κάνει. Και μπαλέ. Λέγκα και δεν αντέντε και δεν τούγωρη. Μπαλέ τα νιτσικο ηλαμόγκο να κρίστο, αγκέντιλουι, αουρώνιε. Ahora ni bula tak nak bula kau. Bagaimana lama saya ni labu buike buike rata orang nak kamu saya dapat nak nak ni bula dua video kena akan cepat. Mula dapat sama orang lama nak kalu bula kata orang kalu bosan ni kalu nombor maroh ya bula tak nak bosan ni kalu kalau kau cuma tengah you are in Bible.
0: Amin. Atau sesuatu yang ni kalau kau bumbu tadi maroh tak tahu nak bintang ni sila benda ini. Kombo tena vital no adagati kuna singlebni kuna nanda sanga chunga menda la viti kenda nindo ni mbaki bunda tega bukina menda tega bu nanda sanga do nanda tega tega bu marta me leza pan mbaki kuna mata taka nanda redi sumai
2: முத்துபுரோசை வானொலி நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது காலை வணக்கங்கள். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலையும் 104.6 FM அலைவரிசையில் முத்தமிழ் கலந்து உங்களின் வீடு தேடி வரும் ஒரு தனித்துவமான தமிழ் வானொலியை கேட்க தவறாதீர்கள்.